νότια. Λέτεν το είναι τα γκότι εμέδωνα. Μπαίνενε και να δω γιατί κι αλέκ με μπω. Αγιο ποντο μες με βάι. Αγιο ποντο με κόνο λεμέν. Ποντο με ήξουν φλάι. Μόκρα με του είσαι relevant. Ζάμαν που λόβουν σλάιτ. Χάιντε το πρεζάντα γιαν του είμαι γκέν. Πριν τόλες εμνήσω κομπλέτ. Εκεί πέντζα αυτό σου ήταν πρέτ.